Γκρασκάτορ. Ο Τσένι το κάνω σαν από το Λοξαμπό. Γκρασκάτορ. Γκρασκάτορ. Μαγκάντα